0: Σκούντεγα, αμήν.
1: Και συγκατεβίτσα ο Αμπισκάνιο Ελισαβέτε νοσίλα.
2: Στράβα Μαρία, μίλος τυπώνα, Γοσπότια στεμπόι, Blagoslovljena si među nami.